Αρίτες να μην κάνω να πούν για κουνάκα να ουλιά σαν ίντσου. Διότι πασί μη ουλιά κατάπης, μα υπήκα μα να βάλει τσίντσο. Πέρο τσάς να καπίπης, τα ήταν μη το κανίμι. Ουλιά κουγγίζα παρλά κουγγίζα καλούτσου, μα να καλούτσου. Πίσκαν κουνάκα νίσκα μάντα μη κάτραβες και ράδιο θέτα όνομα τα ουλιά ρίντσι.

0: Κάτι γρουράιτα άμα σα κίτσο. Έτσι ο 739 νυν. Τσασνακά χπιπή. Νιουκάντσι νιάου παγιά για κουνάκα. Μουισέστα καζονάπα γράντι κάπινιαρκα κουνάμι. Παϊκουνάπα ξουγκουπίκα. Εχίπτο μοντιγράνα γιουέιζα μικάρκα. Η μάτα ρορατσούν τη διόσκα και κινητάκα καϊάρκα. Κάνω αντίο σκάτσο σου κάτι γρουράιτα. Μένει στερεγγάτσο αστά ογκρίνα. Το κουικούναμι νιουκάντσι κριστό αμπορίνα πίκα. Σου κάτι γρουράιτα τσαρίντσι. Τσαϊπί γουινιάρι γρουνακουνάκα, μουσουγιακούνα κασκατά μικρίντσι. Μα η πιτσάρι κικίνπα χαουθιπί κακάγγι, η ματατσάρι καϊζάτο απακούγγι. Συνάπης διούς παγνιάμπι γουνιακούς πακά, το κουιπάτσα μη σουχκάτι γρουραίμαν πουρί να κάγγι. Αζεπιντρίς πα διούς παγμαν τυγράνα, σουχτε χρυκουνάουαν τανταρίνα, βίβλια τα ριζάνα, αστάουαν χεσούς τα ρεχθίνα, μπαουτιζαρίνα, σου ηγλέσια πι μέμπρο του κούνα, συναζάτης τσαϊπί σιρβινά τα καζαρίνα, διούς τα μανιάνα. Κουσκίτα διος μονάς κασίνα απάνα, μάνα κασπακά, καμπαχ τραβάχου πι Χεσούς μάντα ουίζα να τσάρι, και κίνπαχ κάτι ροραϊκονάκα. Συνάπη ζακίκα σαμούμι, τσαϊ κάτι ροραϊτα, νιουκάντσι μάνα χαπίσουν ινάπη. Ισραήλ που έβλοκα αζίμι για τσάρκα, σύντσι σύντσι τα κατίνα κασκάτα, διοσάτα κοσανίσκα ασπάμαν για εικόν καπάχκα. Συνάπης μάνα χαουάζα καρκάτσο, ημακουνάπης αστάουαν σύντσι μη το κούρκα. Τσαϊμάντα μη παϊκονάκα, διος παχκούσα νίσκα ασπατάκα, μάνα μινιστισκά τα σίνα γιουερίρ κακούνα. Παϊκονάκα, διος παχμουνέιτακα, μάνα ροζάρ κακουνάτσο, σιναζάταχ μάνα τσάσκυρ κακουνάτσο. Καμπαχκίκιν καουσαϊμάντα, ηματάπης Χεσούς μανιά κοντσάρι, παϊκατσαϊτακα άζιμι γιάτσαν, το κουίταχ παχκυρίσκα κασκάτα, σιναζάταχ σουχκι σπιτσίχτα μινιστισκάτα. Παϊκαπί κασκάτα γιάτσαν τσίγμι, γιάζικα. Αστάουαν κρινατσάρι μινιστήριν, συνάπης, διος αρινίσκα ασπακά, καί σου γλαδοποίημι καν. Διος παχαγιούδα ουάνκα, τσάιμαν με πουρίσπα κατί να κάντσι. Σαντιάγο 1.25 πι, αιζάταγ αρινίσκα τα καζοσπα, μουσο γιανγάπαχ. Χωτσαμάντα κατσαρι τσιγκάπαχ πάχτα μαντάς κατά, τσαϊούιαι κατήχκα, αζητά μυρούραν. Παϊκα ουιάσκα σιμί τα μάνα κουγγαρίσπα, αστάουαν πις τσάιπι ημάζα νίκος κατά τα γρουρασπάκα, κούσι κουγγάμι.
1: Misión Chasqui Uyachika, Samachik Shimikuna, Ashtawanya Changapaka, Misión Chasqui @gmail.com Manquishka, Payata Uyashka Manta.
2: Dios bendice.
3: Radio Z1, Radio Z1, 1400 AM.